0: Εγώ βγαίνω. Πάω να βρω τα παιδιά.
1: Θα πάτε πλατεία.
0: Μπα, λέμε να πάμε στο αγροτοφείο.
2: Αμάν, αμάν και αρεθάλια με αυτά τα αγροτοφεία.